0: Trance music. The sound beyond time.
1: Το βάναγε πάμε με καλά. Μη κατάρα καλά. Every time we got this spot. Όχι, μάτσα στην πόλη βάταμε. Είναι Anna, you came to us. This part, well, how we chose to do that, okay.